0: σύντρο με τον γκρο προγέτη. Πέρα ο Σαβίς, μια και χεθανίκερ. Σήμα του ίγκυρα ο employment σχήμα μου, ο σήμα του ίγκυρα σου τριάντς. Κάποιον που ίγκυρα ο χοντερ τέσσερ, τριο χοντερ τέσσερ. Του ίγκυρο μάγκετ. Έγκαι το κέντα κομπάντς. Να μάθω σήμα το ρο σήμα του ασύ, ο γιωμόγι φάτο που ραπέω μου τεγουάει άμπο. Ο Ιουντάντι νοβίνα βιχέντη φάτου μου πόλιο ες. Μου κάνει να βουσαώ απέντου που μου κάνει και ανταρώ ε. Μόσα που είναι και καπένα κουλί του. Νου. Ο σήμερα σε θέλω να σε κουλί της απάντια ρε ρε μπορούν. Είπα πολύ ωε. Όλο που το σαβεί εγίνδι. Άρη λόρα καρίδε. Καρίδε γύρω σου ανά. Εγγύ. Γουάογκο ουραντόν ουρα σαβεί. Να μάνα με. Τι να πω γάμο προέγγιτα είσαι. Ο καέντο είσαι. Μπορώ να ρέσει ο άπο.
1: Δεν θα γίνω γάμο να γέφρω.
2: Ya baha kupura poka punjo mburi kuja umegenyo mapego wako ayo ndi hindo oranje o hindo unde kalika marazimo matupeo mizari ya kuja kushe hindo rumo liyo rengu uro ngurupa njo mufoku hunga mapi kuja hindo liyo uro ngurupa imba po development agency mbo mba purashiri mba babu kuja tena kufoku liyo mutu itokulira o shimbumba chiche liyoro mga kamisho o chalo chikwe o uja mbambomba kongoto kapinde hindi o uja hindi bunde tumoto ya klimo uvoro mga uri ino ka hinda kula magomundu kami kuchara uke hindo ora unde utwapapo mbuna mwenyumbi o uja mtumbo memuno uja la ino mwishipa uguro mwanuare wape umbile njatuimu
0: ene shuma rilinguisha o winipi shuma savi hindi ezeno shumbu mashange atu ngurile nambano kugambo kenda kwa murungu hindi matu ya nja koshuwana shumurile kwa project ogo sa muru kandi ora rorwenu ora shuan o shiri o shuan ogo sa peri nao maranga peka no o mashangwa o makahu ushavi muru kandi na o londe kuro na ule o da ingwa kona ya ka shavi tate watari repuru wedendu o urorombro mbiongo vivari o proyekta giye erere ronji ogo si nadili so kuri no vikahumo Yafro,
3: namu kwenduwa, maingiro yafro beauty watu wapola rondo, binaupuri do bari yuriri, matutire po employment scheme. Employment scheme tawashavi kamundu kuhurike wenu, maitho kuriro development agency. Mbano, oshavi, peno, orikuwa ya mende ya kushova ndumba, maveso kushanga henemo veno mahongiro kani. Ako nangatishe kurumu itu mwishimbu mba shandwe nunga ngesho waka endu mberi uronga nida. Nu va forma njo on development.